Αυτόλου Βικτόρνιο Τσάρα τη Γιάννου Σχάλια Παγκάν σε λιάν τσιγνάτα. Για παγκό σε λιάν τσιγνάτα και εκεί κοιτάζει παγκό του Νιτσικουάν με λιώκου σε τρίτα ραχών. Τσιγνέ κουλιά Ιάννα. Βαρέ να μου κουτίρα για αμουσάκα. Τι απέκου σε